0: Έξι άνιου δέοι εξεκουί το λιτ πεκάτα μούλι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνιου βοκάτη σούντ.
1: Δόμινε νον σουμ δίνους, ουτ ίντρε σου τέκτουμ μεούν, σε τάντουμ δικβέρουμ, ετ σαν άβητουρ άνιου με.
0: Κόρπους της Αγγλής Κρίστη, κουσόδιαν με εμπίτα μετέρναμ. Άμεν.